εκεί που με σημαίνει πως είναι η Galway. Γίνω κοιόρ, χαλή ρε κουσό. Γίνω γιατί πήγε.